Κυρίες και κύριοι και μικρά φρικιά, για τις επόμενες δύο ώρες Δάφνη Πολκάντοτ, Δημήτρης Καμπάκος.

Κυρίες, κύριοι και μικρά φρικιά, καλησπέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Καμπάκος, είναι η εκπομπή Treble Time. Μπήκαμε στο φθινόπωρο, φυσικά είναι τελείως καλοκαίρι ακόμα όσον αφορά τον καιρό. Πλησιάζει και η επίσημη πρεμιέρα του σταθμού. Εμείς είμαστε εδώ στις επάλυξεις από την προηγούμενη εβδομάδα με τα αφιερώματα που κάναμε στο υποτίτλο Hazy Summer, τα οποία υπόσχομαι ότι σύντομα θα ανέβουν. Καλή ακρόαση σας εύχομαι για το επόμενο 2 ώρο. Ξεκινήσαμε με Night Feelings, φρεσκαδούρα. Desperate for a Living ο δίσκος, Defense Mechanism το τραγούδι, Sounds from the Subunderground. Και συνεχίζουμε πηγαίνοντας στην Αυστραλία, Cheapskate και Like a Dog.

Ακούγομαι τώρα, ας πει κάποιος, δεν ξέρω, εγώ βλέπω να ακούγομαι εδώ πέρα. Για πες ρε Γιάννη. Αυτή ήταν η Dogs τέλος πάντων. Πρέπει να ακούγομαι, δεν γίνεται. Και τώρα θα ακούσουμε τους The Civelling Seeds να διασκευάζουν Zack του Τρόγκ. Et moi, και χαίρομαι που ακούγομαι και να τα αφιερώσω στο φίλο Γιάννη και γείτονα. Και τον ανυπομονώ να κάνουμε τις γνώσες μας σκυνταλοδρομίες στο στούντιο. Εκεί με τα αστεία μας και με το άγχος μας και με τα γνωστά μας εκεί κόλπα. Γιάννη, για σένα φύγαμε.

Ακούσαμε τρία κομμάτια στη σειρά από το καινούριο άλμπουμ των Alien Nordshop, μία από τις αγαπημένες μου καινούργιες punk μπάντες, μουσική για όλη την οικογένεια, φυσικά, μόνο στο Strava Radio. Αλλάζουμε λίγο τώρα ύφος, είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι, οφείλουμε να ακούσουμε λίγο surf. Από το καινούριο άλμπουμ το Trabant, οι αμπουστιάτικες νύχτες, οι οποίες αφήσαμε πίσω. And it goes like this.

Αυτή ήταν η Los Dedos να διασκευάσουν το Paint It Black. Πιο πριν ακούσαμε τους Strabats από το καινούριο τους άλμπουμ Mirage. Ακούσαμε και το ομώνυμο κομμάτι. Και τώρα πάμε σε αυτή τη φοβερή μπάντα, φοβερή surf μπάντα, τους The Roots, οι οποίοι έχουν κάνει τις πιο αναπάντεχες διασκευές όλων, από Kraftwerk μέχρι οτιδήποτε. Το τελευταίο τους πει διασκευάζουν Velvet Underground. I'm waiting for the man. And it sounds like this.

Αυτή ήταν η The Roots και τώρα πάμε στους Wild Gooms από το φανταστικό δεύτερο άλμπουμ και από τα καλύτερα garage άλμπουμ της δεκαετίας που διανύουμε. Άντε ρε, this is for you.

Έχουμε πάει στα 60's βασικά, όπως έχετε καταλάβει. Πιο πριν ήταν η King's Ransom και Without You. Μετά ήταν οι The Revolvers και When You Were Mine. Συνεχίζουμε σε παρόμοιο ύφος. The Holidays από το 1966. And I got news for you.

Αυτή ήταν η 5PM από το μοναδικό του σιγλάκι με τη λέω How Many Days, ένα κλασικό θα λέγαμε moody κομμάτι. Συνεχίζουμε σαν σύκτης, αλλά πηγαίνουμε στο μίνι αφιέρωμα της εκπομπής. Ο Frank The Rub Bird, ο drummer των ZZ Top, αυτός χωρίς το Μούσι, που πήγε την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας θρύλος του Τέξας και αυτός, της σκηνής. Ξεκίνησε η πρώτη τοιχογράφηση, ήταν από ένα γκαρά συγκρότημα που λέγονταν Cave Dwellers, το μοναδικό του σουγκλάκι, λέγονταν Bad Day και ακουγόταν κάπως έτσι.

Αυτή ήταν η Warlocks. Στην ουσία η ZZ Top, καθώς είναι και τα τρία μέλη, και ο Hill και ο Gibbons και ο Frank Bird φυσικά. Και από εκεί πέρα υπήρχαν οι Movers at Work, στους οποίους όμως δεν συμμετείχε ο Frank Bird. Και φυσικά το τρίο αυτό ξανασυναντήθηκε στους ZZ Top, από τους οποίους θα ακούσουμε το πρώτο τους συγκλάκι από το 1969, δύο χρόνια πριν το πρώτο τους άλμπουμ. Ένα από τα καλύτερα τους κομμάτια, κατά τη γνώμη μου, το Miller's Farm.

Treble Time, Δημήτρης Καπάκος, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα και παρέλειψα να βάλω κομμάτι και να πω ότι πριν το συζητώ φυσικά υπήρχαν τα δύο φανταστικά άλμπουμ που είχε βγάλει το τρίο ως American Blues με σε πιο ψυχεδελικές φόρμες, δύο φανταστικά άλμπουμ. Από το δεύτερό τους ακούμε το All I See Was You.

Και έτσι τελειώνει το αφιέρωμα στο Frank Bird, που μας άφησε πριν λίγο καιρό, και περνάμε σε μια καινούργια κυκλοφορία, πηγαίνοντας σε μοτόρι κύφος, όπως θα συνεχίσουμε μέχρι το ημίωρο περίπου. Είναι You Do Right, Doldrums.

Αυτή ήταν η You Do Right. Το όνομά τους από το ομώνυμο τραγούδι των Καν φυσικά. Και ακολουθούν οι Gnot στο split που έχουν με τους White Hills. Nothing Noi Under the Sky. Προφανής η αναφορά.

0: Αυτή είναι η Μινάμι Ντόιτς και αυτή είναι η Διινόη που επηρέασαν τους προηγούμενους και ένα σωρό άλλους σε ένα remix από τους Man Man.
1: Αιών, αιών,
0: Super.
1: Αιών, αιών, αιών.

Αυτή ήταν η Noise στο remix από τους Man Man. Και τώρα ακολουθούν οι Magic Castles και Σαματά.

Αυτή ήταν η Magic Castle και ο Σαματάς τους, Σαματά, το καινούριο τους άλμπου. Να χαιρετήσω την Αρετή, τον Γιάννη και όσους ακούνε. Φτάνοντας στο τελευταίο ημίωρα, έχοντας περάσει το τελευταίο ημίωρα της εκπομπής, κατεβάζουμε τους τόνους. Είναι Σεπτέμβρης, πλέον νυχτώνει νωρίτερα, σαν την Τένι. By the time it gets dark. One, two, three, four.

μια πολύ μεγάλη φωνή της αμερικάνικης folk μουσικής, η Σάντι Ντένι, και μια επίσης τεράστια φωνή της και προσωπικότητα της αμερικάνικης folk μουσικής, η Ντόλι Πάρτον, που μας άφησε πρόσφατα. Θα έκανα ένα αφιέρωμα, αλλά ως γνωστόν έχουμε στο σταθμό τη Ρένα, που είναι πολύ περισσότερο κατάλληλη για να κάνει κάτι τέτοιο, και από ό,τι έχω μάθει το ετοιμάζει ήδη. Εμείς σας ενισφέρουμε ένα τραγουδάκι, My Blue Tears, Dolly Parton.

Αυτή ήταν η Μάρκο Πράις, η οποία τάχωσε καθόλου και καλή μένα, θα λέγαμε, και στο γελίο Τραμπ. Αν είναι δυνατόν τώρα αυτοί οι τύποι να διαφεντεύουν τη ζωή μας, τέλος πάντων. Έχουμε όμως ένα ευχάριστο νέο ακόμη από την Αμερική. Η Λάμψο, μετά από αυτές τις τραγελαφικές προσπάθειες με το AutoCue και τα λοιπάκι που έκανε ο αρχηγός, επιστρέψανε σε αυτό που κάνουν καλά, να γράφουν ψυχοπονιάρικα country κομμάτια με φάνταστες ενορχιστρώσεις. Και από το καινούριο του άλμπουμ, το Lamps Up, λοιπόν, διότι για αυτούς μιλάμε, ακούμε A Doctor in My House. In the house. Γιατρέ, παίξε το κομμάτι, γιατρέ.

Αυτή ήταν λοιπόν η Λάμψο. Αυτό είναι που θα παίξει μετά. Δώστε μου μισό λεπτό. Και αυτός είναι ο Michael Harley, Hog of the Forsaken.

Αυτή ήταν η Grace Cummings από το καινούριο της άλμπουμ. Ένα ακόμα φανταστικό άλμπουμ από αυτή την υπέροχη αυστραλέζα καλλιτέχνηδα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Το επόμενο τραγούδι που θα κλείσει και την εκπομπή. Δεν βρήκα κάτι ακριβώς σιτσιλιάνικο, βρήκα κάτι να παντρέψω έτσι τους δύο κόσμους. Για το φίλο Σόρκο, ο οποίος διακοπάρει και ποιος ξέρει τι άλλο κάνει στη Σικελία. Ό,τι και να κάνει να περνάει τέλεια. Ο γείτονας κι αυτός. Μέχρι την επόμενη φορά, η οποία δεν θα είναι την επόμενη Τετάρτη λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά την μεθεπόμενη, που θα έχει πάει και σε κανονική ροή, νομίζω, ο σταθμός. Να τηλεφωνείτε στη μαμά σας, να προσέχετε τους φίλους σας και να αγαπάτε τον σύντροφό σας. Καλό βράδυ.

will also be my mirror to reflect my soul, my beautiful soul.

Will you be my mirror? If you will.

sun don't shine in your TV. Listen up and I'll tell a story.

μόνο που σε ένοιαζε ήταν να ανέβει σε μια σκηνή. Γιατί έτρεμε το έδαφος πάντα κατά από τα πόδια σου. Ένα σύντονο χιλιόμετρο ολυφικός θόρυβος, καυτό και τρυφερό την ίδια στιγμή, σε στέλνει πίσω στην κοιλιά της μάνας. Μέσα στη μήτρα, κλείνεις τα μάτια και ανακύλωσε τα χρώματα είναι δύο, μαύρο και κόκκινο. Όπως την πρώτη φορά ψιθύρισες αντίο και έφυγες χωρίς να πρέπει. Και γύρισες χωρίς να πρέπει. Στο δέρμα σου χαρτογραφήθηκε μια ολόκληρη εποχή. Τα λιμάνια, τα τρένα, η άσφαλτος, η ανοχή που δείξαμε στους ιδιοκτήτες αυτής της πόλης. Τα γαμμένα τα νότια, τα βόρεια με τα σύνορα. Μια μέρα η πομπή για τα ελευσίνια θα αλλάξει κατεύθυνση. Οι μισθές θα γυρίσουν ντροπή στα σπίτια τους. Η ιερά οδός θα καθαρίσει από την πίσα και τα λάδια. Οι μαρκίζες με τον νέο θα σκάνουν σαν πρωτεχνήματα. Και ένα ξεχασμένο αυτοκίνητο στο κόμβο της Θηβών θα καλυφθεί και αυτό που είχαμε μίλει.

θάλασσα την έκανα την μέρα που φεύγαμε. Όπως πάντα. Κρυμμή κομμουνδούρου. Λίγα φτηνά ξενοδοχεία. Το δαφνί. Φτάνουμε σπίτι. Κάθε φορά καλύτερα. Κάθε μεσημέρι στη μία. Σε μια τηλεόραση από ένα ανοιχτό παράθυρο της Σοκράτους. Μια Ελένη θα αναρωτιέται πόσες ερμηνείς έχει το Κιάνι. Κάθε βράδυ στις 8, στην λοιπού πολιτική βόλ. Οι σάλπικα που έχουν γραφημένοι θα στέλνουν τις φαντάρες στα κρεβάτια τους. Και στο δάσο με τα λιγότερα δέντρα στον κόσμο. Τα μάτια σου σιγά σιγά θα παίρνουν τη θέση των δικών μου.

στο σαλόνι ο χρυσός τοίχος έχει σκάσει από την υγρασία. Και είναι μαύρος τώρα. Και είναι κόκκινος. Και είναι έτοιμος να πέσει. Θα τον βάφουμε. Θα τον βάφουμε και σ' αντέξει.

ein Fluss mit 5, 6 Inseln. Eine ist schon festgewachsen.

en minä ole nainen, olen neutraali.